Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
6: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

0: ολόκληρο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε για σήμερα, Πέμπτη. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλώς τους 6 Αυγούστου.
1: Για σας που κάνετε διακοπές, πώς είσαστε εδώ που σας βρίσκουμε τώρα? Πώς νιώθετε?
2: Εορταστικούς.
1: Γιατί, παιδί μου, εορταστικούς? Τι γιορτάζεις? Α, σήμερα, έλα.
2: Σωτήριο, σωτηρία, ευμορφία, μορφούλα είναι.
1: Έχουμε και τα ανάλογα πανηγύρια, φαντάζομαι.
2: Από χθες έχουν ξεκινήσει τα γλέντια.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Καλώς ορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ σήμερα, Πέμπτη. Είναι 6 Αυγούστου, έτσι.
2: Είναι.
1: Στο τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, εδώ,
2: επίσης,
1: κανονικότατα. Έτσι, εμείς όλο το καλοκαίρι εδώ παρέα, μέχρι στιγμής, Θεού θέλοντος. Μέχρι το τέλος.
2: Καιρού επιτρέποντος.
1: Έτσι, και αυτό εδώ. Θα περάσουμε ωραία και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι.
2: Έτοιμοι για όλα.
1: Έτσι. Έτσι, και καλοκαιρινή.
2: Mm-hmm.
1: Να το πούμε και αυτό. Λογικό είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ. 2 ώρες που ξεκινούν τώρα, θα περάσουμε καλά. Έχουμε διάφορα εδώ.
2: Γενικότερα αποφεύγουμε τις κακοτοπιές αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ξέρετε όσοι μας ακούτε.
1: Όχι πάντα.
2: Δεν μπορούμε, ρε παιδί μου,
1: άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε.
2: Το προσπαθούμε, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Εδώ θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, πριν έρθω σήμερα εδώ, έβλεπα YouTube γιατί τηλεόραση δεν με ικανοποιεί, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα στο YouTube και μου αρέσουν πολύ.
1: Οκ, okay,
0: λοιπόν, πριν έρθω εδώ σήμερα, είδα ένα road trip που μου αρέσουν και δεν τα έχω κάνει εύκολα.
1: Ναι.
0: Με τροχόσπιτο.
1: Αχ, ωραίο.
0: Δύο γονείς με ένα μωράκι.
1: Ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το κάνω κάποια
1: το
0: στιγμή.
1: Λιμυρό, βέβαια,
0: μωράκι δεν θα
1: μωρό.
0: Έχω. Έτσι θα έχω ένα μωρό. Αλλά μωράκι δεν θα έχω. Λοιπόν. Δεν είναι ωραίο. Έψαχνα να βρω τιμές. Έτσι. Μέσα στην Ελλάδα εννοείται, αλλά μπορείς να φύγεις και να πας και η Ιταλία που βολεύει πάρα πολύ. Έτσι και να το ευχαριστηθείς.
1: Τιμές τροχόσπιτο.
0: Ναι.
1: Νομίζω λοιπόν, ότι μπορείς να βρεις κάποια μεταχειρισμένα σε αρκετά καλή κατάσταση.
0: Ενοικίαση.
1: Πώς να τα φτιάξεις.
0: Ενοικίαση, ναι. Καινούριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μιλάμε για ενοικίαση καινούριο τώρα. Λοιπόν, το χειμώνα, χειμώνα-άνοιξη, τέλος πάντων φθινόπωρο, για δύο άτομα είναι 700 ευρώ την εβδομάδα, άρα 100 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως μπορεί να σου τη βαρέσει να πάρεις ένα τροχόσπιτο λίγο μεγαλύτερο, έτσι, το καλοκαίρι που είναι πιο συνηθές, το χρεώνουν περισσότερο.
1: Αναμενόμενο.
0: Έτσι, ναι, η μεγαλύτερη χρέωση που βρήκα για το καλοκαίρι που είναι υψηλή περίοδος για 4 άτομα με ένα ωραίο διαστημικό τροχόσπιτο που σε βολεύει είναι 1.700 ευρώ την εβδομάδα.
1: Ouch.
0: Το πιο ακριβό.
1: Να έτσι, σου πω κάτι όμως. Ναι. Θα πρέπει να συνυπολογίσεις τα έξοδα ότι θα έχεις...
0: Τη βενζίνη ή το πετρέλαιο τι έχει.
1: Πέρα από αυτό, πέρα από το καύσιμα, θα έχεις και την στάθμευση του τροχόσπιτου.
0: Όχι, γιατί στάθμευαν παντού. Στο βίντεο που έβλεπα. Και γενικότερα έχω ψάξει, σταθμεύουν παντού. Δίπλα, ξέρω κι εγώ, στα μετέωρα, σε ένα άνοιγμα. Τη μια νύχτα. Την άλλη νύχτα σταθμεύαν σε ένα παλιό γεφύρι έξω από τα Ιωάννα. Κατάλαβες, δεν υπήρχε κάποια
1: χρέωση. Έχω δει σε παραλίες να υπάρχει ειδική σήμανση που σου λέει ότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση.
0: Εκεί
1: θα πας. Εκεί, εκεί, θα πας.
0: Εκεί που είναι η ταμπέλα και λέει απαγορεύεται η στάθμευση, θα πας εσύ.
1: Όχι, έχοντας δει αυτές, θα πρέπει να το ψάξεις λίγο να δεις τι λέει η νομοθεσία στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν σημεία τα οποία απαγορεύονται και τα οποία στο γράφουν οι ταμπέλες. Εκεί που υπάρχουν
1: σε
0: ταμπέλες,
1: όλα τα ξέρω,
0: στα πάρκινα, ας πούμε, που ήταν στα μετέωρα, έξω από τα μετέωρα, απαγορευότανε. Οπότε δεν πήγαινες εκεί. Αλλά υπήρχαν ανοίγματα τα οποία ήταν κανένα δυο ακόμα. Οπότε δεν υπήρχε θέμα.
1: Επειδή δεν μπορείς να δηλώσεις άγνοια νόμου, αν σου έρθει αυτή η έμπνευση τελικά.
0: Τέλος πάντων, τώρα μην
1: το
0: πάμε στο φόβο. Έτσι, οι άνθρωποι πάντως εκεί που κάνανε το road trip, το ζευγάρι, μια χαρά πάρκανε σε υπέροχα μέρη, σε υπέροχα σημεία. Λοιπόν, θέλω κάποια στιγμή να το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε.
1: Να σου πω κάτι. Μία πάρα πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να φτιάξεις, να στήσεις ένα ολόκληρο site για το πώς να κάνεις τα road trip με το χόσπιτα.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω βρει κάτι.
0: Μπορεί να υπάρχει.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Έτσι, στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα, ως συνήθως,
1: η ματιά μας στο παρελθόν, για να ξέρουμε τι έχει συμβεί σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Αν μας ακούτε από κάπου έτσι όμορφα και ωραία, στείλτε μας ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία, κάτι από που μας ακούτε αυτή την ώρα. Μας αρέσει πολύ, μας έχουν στείλει και από τζιπάκι κοπέλες έτσι παρέα, μας έχουν στείλει και από παραλία την ώρα που παρκάρουνε, μας έχουν στείλει και από εθνική οδό.
1: Έτσι, γενικά ωραία, μας ωραία, έχουν είναι. Στείλει διάφορα. Mm-hmm. Μία παράκληση μόνο να
0: για σένα δεν ξέρω. Ναι. Ναι, είναι και αυτά. Καταλαβαίνεις. Αυτά εγώ δεν αναφέρθηκα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: κύριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλει ή Κοσμάς και Θερμάνδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Πέμπτη. Είναι 6 Αυγούστου. Έτσι, είναι αυτό το χρονικό διάστημα που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές συνήθως. Έτσι, ο κακός χαμός επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτό που σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθείς στα μεγάλα κέντρα των διακοπών. Είτε πας σε ξαπλώστρες, στην παραλία, είτε πας σε εστιατόρια. Είναι αυτό το οποίο λες διακοπές, αλλά ρε παιδί μου, μερικές φορές είναι και γούστα βέβαια αυτά. Πώς εννοείς εσύ τις διακοπές ο καθένας. Θέλεις λίγο την ησυχία σου, δεν θέλεις όλο αυτό το μπούγιο.
1: Να σου πω κάτι όμως. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει τη φασαρία, θέλει το μπούγιο.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα επιλέξει να πάει εκεί που γίνεται ο χαμός, ισχύει, γιατί αυτό θέλει.
0: Είναι και η ψυχολογική διάθεση μερικές φορές. Έτσι, λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα.
0: 6 του μήνα.
1: 6 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1961 αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα επέστρεψε στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβηρε τον παγκόσμιο ιστό www. 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το γνωστό και αμίμητο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Αυγούστου.

0: Εδώ καλοκαιριάτικα εμείς, παρεούλα, εδώ στο ραδιοφωνάκι, εμείς. Όπου και να το βρίσκεις στο ραδιόφωνο, έτσι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, υπάρχουν...
0: Στο κρεβάτι.
1: Μετά πάει γυρεύοντας, ρε παιδιά, δεν φταίω, πραγματικά. Κάθε φορά που μιλάμε για το σαν σήμερα και γεγονότα που έχουν συμβεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διαπιστώνω και κάποια πράγματα ή θυμάμαι κάποια πράγματα. Άλλωστε αυτή είναι και η πρόθεσή μας.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα για την εποχή μας. Δεν πρέπει να θυμάσαι καταρχήν.
1: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι και ειδικά στον Αύγουστο, πάντα κάτι συμβαίνει με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Με την Τουρκία.
1: Ναι. Κάποια παραβίαση, κάποια προκλητική δήλωση, κάποιο ερευνητικό σκάφος, πάντα καλοκαίρι και τις περισσότερες φορές κοντά στον Αύγουστο.
0: Είναι εκβιαστικό, ξέρεις, επειδή έχεις... Η πλάκα είναι ότι εμείς έχουμε τουρίστες, έχετε και εσείς τουρίστες απέναντι. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω τι.
1: Εν τω μεταξύ, στην είδηση που διάβαζα προηγουμένως για το 1976, όπου είχε γίνει η παραβίαση για πρώτη φορά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και είχε γίνει η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο Διεθνές Δικαστήριο, οι προσφυγές μας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, έτσι. Σαν να μην έγιναν ποτέ.
0: Έτσι, σωστά. Εγώ
1: όχι,
0: το έχω καταλάβει αυτό.
1: Όχι, για να ξεχνιόμαστε και νομίζουμε ότι πάντα θα έχουμε στήριξη από κάπου. Παιδιά, τις περισσότερες φορές που την έχουμε πατήσει είναι γιατί κάποιοι μας άφησαν ξεκρέμαστος.
0: Δεν ξέρω, όταν ακούσω αναλύσεις από σοβαρούς ανθρώπους, θα σου πούνε ότι ποτέ μη βασίζεσαι σε κανέναν άλλον πλην του εαυτού σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε είναι το βασικό μάθημα που πρέπει να έχουμε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες.

0: mind.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα για σήμερα, 6 Αυγούστου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι, να απίστευτο. Φτάσαμε μέχρι εδώ και ζούμε, έτσι, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες δεν ήταν και τόσο σίγουρο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμος και Δραμάδος και επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσα.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, εδώ επιστροφή στη μουσική. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Και τον Αύγουστο, αυτό τον Αύγουστο του 26. Επιβαλή, Κοσμάς και Δαρμάδος εδώ, τι κάνετε?
2: Παρεούλα είμαστε, ελπίζουμε να περνάτε όμορφα.
1: Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
2: Καλώς μας
1: να περάσετε
2: ήρθατε.
1: Υπέροχα, κουράγιο και δύναμη σας εύχομαι. Έτσι, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ και επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά πόσο άρρωστη είναι η κοινωνία μας, πόσο έχει αρρωστήσει, έτσι, αλλά δεν ασχολείται κανένας σχεδόν με αυτό, ελάχιστοι. Στη Νότια Κορέα, πάμε λίγο στη Νότια Κορέα να ταξιδέψουμε.
2: Νότια έτσι, Κορέα.
1: Όχι okay. Καλοκαίρι.
2: Yeah.
1: Έτσι, υπάρχουν μια νέα βλακεία.
2: Εξαιρετικά.
1: Που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Έτσι, κύριος Σινέη, βασίζεται λέει στην προσδοκία της κατανάλωσης. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται foodnevercomes.com.
2: Food never comes.
1: Βεβαίως, κανονικότατα.
2: Τι κάνουν, το φαγητό δεν έρχεται ποτέ.
1: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου. Έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Η μισθή είναι απίστευτα, έτσι, περνάμε υπέροχα, καταπληκτικά.
2: Αλλά δεν ξέρεις πως είναι στην Νότια Κορέα.
1: Στην Νότια Κορέα, παιδί μου, είναι παράδεισος. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι στην Νότια Κορέα είναι παράδεισος. Λοιπόν, τι κάνουνε. Έτσι, και δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους οι άνθρωποι. Μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα, παραγγέλνουν τα φαγητά που θέλουν. Έτσι. Παραγγέλνουν κανονικά φαγητά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και υπάρχει κανονικά. Όχι, δεν πληρώνουν κάτι ή πληρώνουν εικονικά, εν πάση περιπτώσει, και παρακολουθούν την πορεία του delivery μέχρι το σπίτι τους. Το οποίο τελικά δεν έρχεται ποτέ. Αυτό είναι μόδα τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, λέει? Γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη, περιμένοντας το φαΐ που τελικά δεν θα σου έρθει. Δεν ξέρω, εγώ το έχω πει στο αφεντικό. Θέλω ένα ψυχολόγο μια φορά το μήνα. Μα από αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή, πραγματικά.
2: Αν ψάχνεις ένα λόγο για να ξεκινήσεις τα συχτήρια, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το προκαλέσεις.
1: Μπράβο, έτσι, αυτό σου
2: πει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
1: Ότι ξέρεις εξ αρχής ότι μπαίνεις σε ένα τέτοιο site, το οποίο δεν υπάρχει το μαγαζί που παραγγέλνεις. Δεν υπάρχει ο ντιλιβεράς, ο οποίος βλέπεις τη διαδρομή του φαγητού σου. Έτσι, και φυσικά δεν πληρώνεις από ό,τι λέει εδώ. Έτσι, για να βρήσεις τελικά το εστιατόριο το οποίο δεν σου στείλει σωστά και τον ντιλιβερά.
2: Το οποίο δεν υπάρχει.
1: Το οποίο δεν υπάρχει και τον ντιλιβερά που δεν υπάρχει.
2: Οπότε εσύ που βρίζεις, βρίζεις AI.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι υπάρχει για να τρώμε το χρόνο μα, τσάμπα.
2: Επίσης, άμα θέλεις να εκνευριστείς, καλεί σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που ξέρεις ότι απαντάει AI.
1: Και αρχίζει και βρίζει το AI.
2: Και πλακώνεσαι, γιατί είναι το πιο εύκολο. Γιατί θα σου πει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε. Παρακαλώ, επαναλάβετε.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή καταχωρημένη. Παρακαλώ, επιλέξτε κάτι από τις διαθέσιμες επιλογές. Οπότε εκεί φτάνει σε ένα σημείο που τα ρίχνει στα συχτήρια, ούτως ή άλλως.
1: Είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει και αυτή η οποία παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ και τον χώρισε. Και αυτή που παντρεύτηκε τον εαυτό της και τον χώρισε. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι είναι κι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Το κακό είναι ότι πληθαίνουνε. Δεν μειώνονται, δεν είναι εξαιρέσεις. Αρχίζουμε και έτσι διαβάζουμε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν των εξαιρέσεων. Προσοχή.

0: όλα είναι υπέροχα, καταπληκτικά, όπως διαβάζουμε εδώ, έτσι.
1: Καλή, ναι.
0: Και λογικά θα έλεγα.
1: Λοιπόν,
0: τι λες?
1: Επειδή το πήγες εκεί το θεματάκι, έχει κάνει ένα άρθρο το Reader που το βρήκα έτσι ψάχνοντας κάποια στιγμή. Έψαξαν να βρουν τις 8 πιο περίεργες ομάδες του Facebook.
0: Α, εντάξει. Έχουν ψάξει όλο τον κόσμο δηλαδή? Και είναι τόσο σίγουρο ότι είναι 8 πιο περίεργες? Γιατί άμα ψάξουμε μπορούμε να βρούμε και άλλες 8 πιο περίεργες, δεν ξέρω.
1: Προφανώς έχουν ψάξει αρκετά. Αρκετά. Λοιπόν, όχι, αυτά είναι, αφορούν στην Ελλάδα.
0: Οι 8 μόνο Ελλάδα.
1: Ελληνικές
0: του Facebook.
1: Ομάδες του Facebook.
0: Για λοιπόν, λέγε τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Σε είδα στο μετρό και πάω να τρελαθώ. Παιδιά, δεν ήξερα ότι υπάρχει.
0: Φυσιολογικό είναι
1: τέτοια...
0: αυτό. Φυσιολογικό είναι αυτό.
1: Αυτό, ναι. Έχει 54.400 μέλη.
0: Εντάξει, λίγο είναι.
1: Και δημιουργήθηκε πριν από 14 χρόνια. Μπορεί να έχει εμπνευστεί, υπήρχε αντίστοιχη στήλη του Σεΐδα σε μια free press εφημερίδα.
0: Τώρα αυτό σαν ιδέα δεν είναι πρωτότυπη.
1: Δεν είναι κακό όμως.
0: Αλλά εντάξει, καλό είναι, μπορείς να βρεις κάποια λοιπόν, που θέλεις έτσι τρελά πολύ.
1: Άλλη ομάδα, θεϊστές, άθεοι και κομψοί.
0: Ωραία, θεϊστές, άθεοι και κομψοί. Ωραία, καλό αυτό.
1: Μόλις 1200 μέλη.
0: Λίγη και καλή.
1: 12 χρόνια ζωής. Στόχος είναι ο ανοιχτός διάλογος γύρω από τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Okay.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Και κανόνες σεντόνι ολόκληρο για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται στην
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τρίτη ομάδα. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο?
0: Ωραίο αυτό. Αυτό υπήρχε και στο εξωτερικό,
1: αυτό
0: οπότε
1: έχει,
0: το φέραν στην Ελλάδα.
1: Έχει
0: μάλλον
1: και διευκρίνηση Ελλάδα Edition. Εκδοχή για την Ελλάδα. Εντάξει παιδιά, αυτό έχει βάση.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν. Πρέπει να φτιάξουμε και μία που να λέει αν έχουμε την ίδια γκόμενα.
1: Δημιουργήθηκε πριν, να τη φτιάξετε. Δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια, απαριθμεί 18.500 μέλη. Υπάρχουν και άλλες υπομάδες οι οποίες αφορούν και σε συγκεκριμένα μέρη. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο αλλά με έδρα την Κρήτη. Μήπως έχουμε
0: ναι,
1: τον
0: εντάξει,
1: ίδιο γκόμενο με
0: είναι
1: έδρα τη Θράκη.
0: Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει και αυτό. Αλλά ξέρετε, παίρνεις τώρα ένα παράδειγμα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μπορεί ο κριτικός να έχει γκόμενα σε άλλο μέρος της Ελλάδας.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τέταρτη ομάδα. Μήπως είσαι υιοθετημένος, μήπως μοιάζουμε, μήπως έχουμε το ίδιο αίμα.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα, λέει, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς και τους συγγενείς τους.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο σοβαρό.
1: 23.400 μέλη.
0: Μια χαρά.
1: Σημαντικό, πριν από 17 χρόνια. Πέμπτη ομάδα. Μαγικά ξόρκια, μαντεία και προβλέψεις.
0: Αυτά είναι.
1: Πριν από 4 χρόνια, 3.200 μέλη. Και ερωτήσεις όπως αν πέσει θαλασσινό νερό πάνω σε τράπουλα, ακυρώνει την ενέργειά της. Παιδιά, είναι...
0: είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Είναι σημαντικά.

0: Φαντάζομαι έχουμε και άλλες σελίδες στο Facebook που είναι παράξενες για την Ελλάδα.
1: Θα σου πω μία.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Θα σου πω μία για να το κλείσω το θέμα.
0: Να πάμε σε διάλειμμα, ναι.
1: Τώρα φεύγοντας για το διάλειμμα. Υπάρχει ομάδα της οποίας ο τίτλος είναι στα αγγλικά και απλά το μεταφράζω τώρα, μην τον διαβάσω πως είναι στα αγγλικά. Είναι αφιερωμένη αυτή η ομάδα σε Ελληνίδες παρουσιάστριες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου με ψηλά τακούνια.
0: Δεν είσαι μέσα όμως, δεν σε βλέπω
1: μέσα. Δεν ξέρω,
0: μέσα.
1: Δεν έχω μπει.
0: Να μπεις.
1: Φοβάμαι.
0: Σκιάζομαι. Είσαι παρουσιάστρια ραδιοφώνου με ψηλά τακούνια.
1: Σκιάζομαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό φέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε, Ευηβαλή, Κοσμάς και Δαρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας και χαιρετισμούς στην Αυστραλία, που πολλοί από εσάς που μας ακούτε στην Αυστραλία σχεδιάζετε κατά καιρούς, ειδικά τέτοιες μέρες, να έρχεστε προς Ελλάδα, να περνάμε καλά, έτσι να δείτε τους δικούς σας.
1: Στείλουμε τα φιλιά μας λοιπόν στους φίλους μας τους Αυστραλούς και θέλω να αναφερθώ λίγο σε μια πρόσφατη ανακάλυψη που έγινε στην Αυστραλία και ενδεχομένως οι φίλοι μας εκεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Γενικά η Αυστραλία έχει μια πλούσια πανίδα και άγρια και δηλητηριώδη σε πολλές περιπτώσεις. Ανακαλύφθηκε η ταχύτερη αράχνη στον κόσμο και είναι στην Αυστραλία.
0: Αυτά
1: μια
0: είναι.
1: Αυστραλιανή
0: τη βάλανε
1: αράχνη
0: και κάνει αγώνες τρεξίματος.
1: Φτάνει μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 3,6 μέτρα το δευτερόλεπτο.
0: Είναι πολύ, εντάξει. Είναι αεροδυναμική.
1: Εντάξει, δεν συζητάω για τις φωτογραφίες που το βλέπεις, δεν ξέρω αν είναι σε μεγένθηση, αλλά... και να το δεις, δεν θέλεις δεύτερο. Μετρήσανε, για να καταλήξουν στο ποια είναι η ταχύτερη, μετρήσανε τη μέγιστη σταθερή ταχύτητα τρεξίματος 236 ειδών. Όχι, 236 αραχνών που αντιπροσώπευαν 162 διαφορετικά είδη.
0: Έτσι, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις στη ζωή σου?
1: Λοιπόν, αράχνη κυνηγός από το Queensland της Αυστραλίας, 3,59 μέτρα το δευτερόλεπτο. Παιδιά, να πετύχεις τέτοια αράχνη.
0: Δεν θα την πετύχεις γιατί τρέχει γρήγορα.
1: Μη σε πετύχει εκείνη είναι το θέμα. Δηλαδή τι βλέπεις, άμα είναι και τίποτα δηλητηρίο, γιατί αράχνη κυνηγός
0: σου
1: λέει.
0: Δεν λέει εκεί πέρα για δηλητήρια τίποτα. Μπορεί να κυνηγάει μπεκάτσες, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Απλά τη χαρακτηρίζει κυνηγό, δεν γράφει για δηλητήριο.

0: Λοιπόν, μερικές φορές,
1: ναι.
0: Έτσι στα σχεσιακά πάμε λίγο τώρα, έτσι, μερικές φορές υποστηρίζεις ότι οι γυναίκες μπορούν να δείχνουν αδιάφορες, αλλά τελικά δεν είναι.
1: Τι εννοείς αδιάφορες?
0: Τώρα θα σου εξηγήσω, ρε παιδί μου, η Μαντόνα πριν από λίγες μέρες,
1: ναι.
0: Έβγαλε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όλος ο χώρος
1: ασχολήθηκε,
0: είπε,
1: με το βίντεο κλιπ.
0: Όχι με βίντεο κλιπ. Έβγαλε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όλος ο χώρος είπε ότι αυτό το τραγούδι, με τα λόγια του, βγήκε για το Σοπέν. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα έψαξα εγώ να πω, να δω τι γίνεται με το Σοπέν. Τον Σοπέν τον είχε χωρίσει τελειωτικά ή είχαν χωρίσει, δεν ξέρω και εγώ τι, το 1989. Και έχουμε 2026.
1: Και γιατί τον εξέταξε ασχολείς... τώρα τη σχέση,
0: ναι, αυτό λέω,
1: για να βγάλει
0: αυτό
1: τραγούδι.
0: Λέω, ρε φίλε.
1: Είναι τραβηγμένο.
0: Παιδιά,
1: είναι.
0: Αυτό είναι 40 χρόνια τουρκικά, ας πούμε, που λέμε.
1: Και έχουν περάσει από τη ζωή της και να
0: είναι
1: έχουν περάσει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Άνθρωποι.
0: Μπορεί όμως να τις κάνεις ότι, ξέρεις, κάνοντας ένα απολογισμό 1425 αντρών, τελικά ο Σοπέν είναι αυτός που μου κάθισε στο μυαλό τώρα που είμαι 67. Πόσο είναι, 68?
1: Ή μπορεί ο Σον Πεν,
0: ναι,
1: να θεώρησε ότι είχε γραφτεί για τον ίδιο και
0: δεν
1: το...
0: είπε τίποτα ο Σον Πεν. Λέμε
1: μπορεί να
0: χώρος,
1: το
0: είπε
1: σε κάποιο γνωστό
0: ο
1: του.
0: Ο χώρος το λέει αυτό. Κατάλαβες, και φυσικά ο χώρος έφτασε και μέχρι σε εμάς, γιατί η Μαντόνα δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, έτσι λένε. Τι να σου πω τώρα.
1: Αχ, εγώ τα σχόλια που έχω ακούσει.
0: Αδιάφορος ο Σοπέν. Πιστεύω ότι
1: λένε...
0: δεν μας ενδιαφέρει. Αν ήμουν ο Σοπέν, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει η Μαντόνα μετά από 40 χρόνια για μένα, ας πούμε. Καταλάβες. Αλλά γιατί να βγάλει ένα τραγούδι τώρα? Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει πιο πολύ για τη Μαντόνα είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει συμβαστεί με την ηλικία της, που εντάξει, δεν
0: έχουν
1: και άδικο.
0: Εννοείται. Τι.
1: Αλλά
0: τώρα να βλέπεις κάποια η οποία...
1: πάνω σε αυτό.
0: Αυτό είναι άσχετο. Αλλά τα λόγια, λέει, στο τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε είναι, λέει, 100% και αυτόν.
1: Μπορεί τότε όπως το πάει στο νεανικό, στο σώμα της και στο πρόσωπό της,
0: να πηγαίνει το μυαλό
1: στα παλιά.
0: Αυτό είπα και εγώ.

0: Κοίτα, το να σου γυρίσει ο πρώην ή η πρώην μετά από 2 χρόνια που έχετε χωρίσει,
1: ναι.
0: Το έχω ακούσει.
2: Mm.
0: Εσύ δεν το έχεις ακούσει. Έχει συμβεί αυτό.
1: Καλά και περισσότερο.
0: Έτσι, τώρα το να ασχολείται μία πρώην που λέγαμε πριν για τη Μαντόνα με κάποιον πριν 40 χρόνια. Ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, είναι υπερβολικό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς εδώ, κανονικότατα, στο ραντεβού μας και αύριο.
1: Σε 22 ωρίτσες από τώρα θα είμαστε εδώ δρυμύτεροι.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ, στο ραντεβού μας. Φιλιά πολλά. Για χαρά από μας.
1: Ciao.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία.
8: Του.
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Και αυτό το weekend.
10: On the number one. The hits.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
11: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1. Everyone has a different opinion for what music is.
13: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα θα μου πεις ότι αρχίζει κάτι φορά, okay, τώρα κάθε Πέμπτη
2: πω,
1: αυτό λες.
2: Εκτός από αυτό θα σου πω ότι μπαίνουμε όλο και περισσότερο μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε φτάσει 6 του μηνός.
1: Και εμείς είμαστε εδώ παρέα πάντα.
2: Γιατί όχι.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα, παιδιά. Να είστε καλά όπου και να είστε. Αν είστε διακοπές, να περνάτε πανέμορφα. Εμείς εδώ παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι. Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε φιλενάδα.
2: Πάμε.

0: Καλή η παρέα, αλλά μερικές φορές πρέπει να λέμε και χρήσιμα πράγματα. Ε.
1: Δεν πρέπει.
0: Όπως σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής. Ε, πού?
1: Στις ανώτερες σχολές, α φυσικά.
0: Είσαι μέσα, γιατί έχουν up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση και με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και μπορούμε να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα ακόμα και αυτή τη στιγμή καλώντας στο 210-5259-500 ή στο 210-4120-714
0: ή ένα κλικ στο www.eka.gr και πάμε στο καλοκαιρινό μας τραγούδι. Όπως είπαμε, έχουμε τραγούδια που σκίζουν
1: στο Billboard.
0: Στο Billboard σε streams.
1: Ναι.
0: Και είναι το Giannis STFU του rapper Drake, του Drake, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 15 Μαΐου κυκλοφόρησε, που μας πέρασε, τέταρτο κομμάτι από το άλμπουμ το Iceman. Εντάξει, είναι το πρώτο του που έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard.
1: Για να δούμε.
0: Και τέλος
1: το
0: πάντων,
1: το STFU τελικά τι σημαίνει?
0: Το STFU είναι το ακρονίμιο της φράσης Shut the fuck up.
1: Πάρα πολύ ωραία και ευγενικά.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και γιατί το λέει αυτό, σε ποιους απευθύνεται, ποια είναι η Giannis? Είναι ένα πρόσωπο ιδεατών.
1: Εντάξει. Ποια είναι η Giannis?
0: Αυτό το λέει γιατί από ό,τι λένε τα διάφορα έτσι που έχω διαβάσει, απευθύνεται στον Λαμάρ,
1: τον
0: Kendrick Lamar, που είχαν πλακωθεί μεταξύ τους και τα λοιπά, το ένα τ' άλλο, αλλά και στον Jay-Z.
1: Κάτι γίνεται εκεί με αυτούς, έτσι, ναι. Υπάρχει ένα μαναφούκι στο αυτό περιβάλλον των rappers.
0: Ναι, έτσι, αυτό το Giannis Shut the fuck up, εντάξει, είναι και ένα μηνυματάκι, εντάξει.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι.

0: να σου πω. Αυτή ή ντρέπεται ή το έχει πάρει, σου λέει, αφού πέτυχε την πρώτη φορά, να το ξανακάνουμε.
1: Κάπως κάτι δεν λειτουργεί σωστά πάντως αυτόν τον καιρό με την Beyoncé, αλήθεια.
0: Η οποία κυκλοφόρησε καινούριο τραγούδι.
1: Έτσι λέει, ναι.
0: Morning Dew.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντελώς απροσδόκητα. Δεν το είπε σε κανέναν, δεν με αυτό
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και στο προηγούμενο άλμπουμ το είχε.
0: Έτσι.
1: Κάνει.
0: Λοιπόν, το ανέβασε από ό,τι μαθαίνουμε από τον Guardian, κατευθείαν μπαμ,
1: ναι,
0: για streaming. Αυτό λέει το είχε κάνει στο iTunes με το άλμπουμ της το προηγούμενο, αν θυμάσαι,
1: ναι,
0: και πήγε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Και σου λέει, μιας και τώρα πήγε εκείνο καλά, μπαμ να το κάνουμε και με το τραγούδι.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει. Τώρα βέβαια να σου πω ότι αυτό το καινούριο της τέλος πάντων στυλ λέει ότι παίρνει...
1: Είναι πιο ροκ.
0: Πιο ροκ, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Πέρασε και από την country, από παντού έχει περάσει,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Τώρα, ένα τραγούδι, όχι αυτό, αλλά με τον ίδιο τίτλο,
1: ναι,
0: που πάει και αυτή και μπλε, κύριε παιδί μου. Το έχουν κάνει συγκροτήματα όπως η Grateful Dead, ο Robert Plant.
1: Τι είπες τώρα.
0: Έτσι, ο Jeff Beck.
1: Είναι διασκευή δηλαδή το τραγούδι, ή είχε απλώς τον τίτλο.
0: Έχει τον ίδιο τίτλο.
1: Έχει τον ίδιο τίτλο.
0: Ναι,
1: α, πάει να αγγίξει λίγο. Πάει να αγγίξει λίγο καιρό.
0: Πού πας, κοπέλα μου, τώρα,
1: πραγματικά,
0: σε παρακαλώ. Πολύ ψηλά, σήκωσε το βλέμμα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, πώς με βρίσκεις.
1: Σε βρίσκω σωστό.
0: Έτσι. Ask yourself.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: πάνω της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά δηλαδή μου δημιουργεί. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
2: Δεν σε ενοχλεί, έτσι.
1: Σε
2: ανατριχιάζει.
1: Πολλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Να δεις κατσαρίδια στο σπίτι.
2: Δεν μπορώ καθόλου. Έτσι. Γιατί στο δρόμο είναι καλύτερα, δηλαδή.
1: Υπάρχει όμως κάτι το οποίο λέει και πραγματικά υπάρχει και επιστημονική εξήγηση γι' αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Ότι τις αποθεί και δεν πατάνε στο σπίτι.
2: Γεμάτο το μπαλκόνι μου.
1: Είναι ένα φυτό που το έχουμε όλοι στο σπίτι μας και αν δεν το έχουμε, καλό είναι να το βάλουμε.
2: Και καραελληνικό.
1: Έτσι. Ο βασιλικός, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος είναι αποθητικό για τις κατσαρίδες.
2: Έτσι.
1: Και πού βασίζεται αυτό, φιλενάδα?
2: Πού?
1: Στο γεγονός ότι οι κατσαρίδες προσανατολίζονται προς την τροφή, προς τα διάφορα, με τις κεραίες τους
2: που έχουν τους αισθητήρες.
1: Έτσι. Επομένως, ο βασιλικός, λέει, εκπέμπει κάποιες μυρωδιές από...
2: Πολύ έντονες.
1: Από, πώς τα λέμε, από θετικές ουσίες, από τα αρώματα που έχει, τα οποία, λέει, αποδιοργανώνουν τις κεραίες των κατσαρίδων.
2: Γιατί καλύπτουν τις άλλες μυρωδιές και δεν τις βλέπουν.
1: Έτσι. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν που πάνε και να φεύγουν.
2: Α, μπράβο.
1: Ωραίο.
2: Αυτό είναι.
1: Παιδιά,
2: μόνο
1: βασιλικό.
2: Για κατσαρίδες, για άντρες δεν παίζει, ε.
1: Όχι, δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Θα σου πω μετά. Εντάξει.

0: ήρθε η ώρα για το πρωινό.
1: Και για αυτό το πρωινό ειδικά.
0: Όταν λέμε πρωινό, ελληνικό πρωινό, το καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, έχουμε και περισσότερη άνεση. Να βάλουμε και κάποιες καλές συνήθειες στη ζωή μας. Μας τα λέει όλα η Γιάννα η Μπαλαφούτη από το cantinamag.gr και εμείς επιμένουμε ελληνικά πρωινά.
1: Και το συγκεκριμένο είναι.
0: Αυτό δηλαδή, πες το, γιατί και εσείς από Κρήτη.
1: Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει, γραβιέρα Κρήτης με μέλι, παιδιά, πάνω σε κρίθινα παξιμάδια. Mm-hmm. Αν σας ενοχλούν, βρέξτε τα και λίγο, δεν πειράζει.
0: Απίστευτο.
1: Η όρημη γραβιέρα mm-hmm. μαζί με το μέλι. Mm-hmm. Αχ, Παναγή μου, εγώ βάζω και κανέλα μαζί, δεν είναι για όλους.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικό συνδυασμός και αξίζει να μάθουμε ότι τα περισσότερα παλαιωμένα ελληνικά τυριά, αυτά δηλαδή που έχουν μείνει λίγο καιρό πριν τα αγοράσουμε, έχουν τρομερά μειωμένη λακτόζη.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και κάποιος που μπορεί να έχει ένα μικρό πρόβλημα με τη λακτόζη, έτσι, όχι αντίσταση.
0: Όρημα ελληνικά τυριά.
1: Όρημα ελληνικά τυριά, γιατί διασπάται η λακτόζη.
0: Μάλιστα. Τώρα μαζί με τη διατροφή, βέβαια, είναι και η άσκηση.
1: Βέβαια, δεν είναι.
0: Και καλά, κάποιος κάνει άσκηση γιατί θέλει να ασκεί τεχνικά. Όμως αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν κάποια αθλήματα
1: και ως επάγγελμα.
0: Ναι, και πρέπει να έχουν κάποιον να τους τα λέει.
1: Δεν θέλουν έναν προπονητή της προκοπής.
0: Θέλουν. Και πού μπορούν να τον βρούνε?
1: Στις ανώτερες σχολές Α φυσικά και όχι μόνο σε ένα και δύο αθλήματα, ναι. Σε 8 τοπ αθλήματα.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παρακαλώ, όπως λέει και η Άννα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 210-52-79-500.
1: 210-96-40-117.
0: Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου. Σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από ένα άρθρο του News 24/7. Το καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε, με τους νέους κανονισμούς πλέον να επιτρέπουν την επεξεργασία φυτών που προκύπτουν με νέες γονιδιωματικές τεχνικές, ΝΓΤΑΦ. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αν ένα φυτό υποστεί 20 αλλαγές, κατατάσσεται στην κατηγορία ΝΓΤΑΦ1 και δεν θα υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής ότι το προϊόν έχει προκύψει από επεξεργασία. Η επίσημη εκδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έτσι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες ποικιλίες που θα είναι περισσότερο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και τους επιβλαβείς οργανισμούς, θα προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση, θα χρειάζονται λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν τρόφιμα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Μπάλιας, δικηγόρος και αναπληρωτής καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο σε θέματα περιβάλλοντος, από τότε που η αμερικανική εταιρεία Monsanto, εταιρεία γεωργικής βιοτεχνολογίας που έγινε διάσημη για την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, αγοράστηκε από τη γερμανική Bayer, έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Με μια τέτοια κίνηση δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις εταιρείες να ελέγξουν την αγορά. Πώς αυτό θα επηρεάσει τις ζωές μας? Πρώτον, χάνουμε το δικαίωμα της γνώσης. Και δεύτερον, οι ελληνικές καλλιέργειες υψηλής ποιότητας τίθενται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την καταγραφή που έχει κάνει η Greenpeace, υπέρ της νέας νομοθεσίας ψήφισαν οι ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες Γιώργος Αυτιάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δημήτρης Τσιόδρας, Ελεονόρα Μελέτη, Φρέντις Μπελέρης, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Κατά ψήφισαν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Σάκης Αρναούτογλου, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Φαραντούρης, Νίκος Παπανδρέου, Κώστας Αρβανίτης, Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, Μαρία Ζαχαρία, Μανώλης Φράγκος, Νίκος Παπάς. Απήχαν από την κεντρική ψηφοφορία η Γαλάτο Αλεξανδράκη και Νίκος Αναδιώτης.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: ACS, τα πάντα παντού.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα θυμίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγία Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στο κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. 2 σεντιμήτρο ενός. Ημέρα Πέμπτη. Η παρέα είναι εδώ. 2 σεντιμήτρο ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και 60 λεπτά ακόμα δικά μας.
0: Πάμε λοιπόν, φύγαμε παιδιά.

0: song could ever say.
1: Λοιπόν, 1991.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου.
2: Είναι η πρώτη φορά που μάθαμε το www που λέω και εγώ τρεις φορές.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, του τότε, δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς Λι, εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, αυτό που είπε η Γιάννα,
2: ναι, το 3W.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό. Η πρώτη διεύθυνση ήταν για το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας.
2: Αυτό που ξέρουμε εμείς ως CERN.
1: Ακριβώς, το info.cern.sh, δηλαδή Switzerland.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα που έμαθα αυτό,
2: μπορώ πάρα πολύ εύκολα να σε πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει για την εποχή, γιατί το WW το έχουμε μπεδώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό που δεν έχουμε μπεδώσει είναι το πόσο χρειαζόμαστε άξιους και έμπειρους ανθρώπους στα τουριστικά επαγγέλματα, ειδικά το καλοκαίρι, και γι' αυτό προτείνουμε ανώτερες σχολές Α με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και, το πιο σημαντικό, με συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
1: Λοιπόν, σας τα λέμε γρήγορα, γιατί άλλωστε τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα. Σημειώστε όμως, 210-96-40-117 τηλέφωνο για Γλυφάδα,
2: 210-52-79-500
1: για Αθήνα, ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Το έχω δει στο TikTok αυτό.
0: Ναι, χαζομάρα είναι.
1: Χαζομάρα είναι λίγο, ναι.
0: Που είδες όμως που καταλήγουν. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να.
1: Να το σκεφτείς.
0: Όχι να σκεφτώ, να φανταστώ ότι οι Ευρωπαίοι φτάνουν σε αυτές τις λύσεις.
1: Και όμως από κάπου πρέπει. Μάλιστα στο TikTok οι περισσότεροι δεν το έχουν με μπουκάλι, το έχουν με πάγο. Θα σου εξηγήσω.
0: Λοιπόν, κάτι το οποίο τελευταία λόγω του καύσωνα έχει βγει και στο TikTok από εκεί. Από Γαλλία, από Ισπανία.
1: Τι τόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, πώς λέει να δροσίσετε το χώρο σας χωρίς να έχετε
1: ερκοντήσιο.
0: Μόνο
1: με ανεμιστήρα.
0: Ναι, έχετε ένα ανεμιστήρα. Βάζετε ένα μεγάλο μπουκάλι πάγο με νερό στην κατάψυξη. Έτσι, όχι όμως γεμάτο, προσέξτε. Όχι. Να είναι λίγο άδειο, γιατί ο πάγος μπορεί να το σκάσει. Mm. Και αφού παγώσει, λέει, το βάζετε μπροστά στο ανεμιστήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περίπου 60 εκατοστά από τον ανεμιστήρα.
0: Και έτσι, λέει, ο αέρας ο οποίος έρχεται από τον ανεμιστήρα
1: είναι δροσερός.
0: Περνάει και δροσίζει το δωμάτιο.
1: Εκεί ακίνητα όμως, να είσαι κέντρο, έτσι, ναι, με τον ανεμιστήρα.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια, έτσι. Το λέω γιατί μπορεί να το κάνουν και σου λέει, τι μας λέει τώρα αυτό.
1: Έλατε.
0: Δεν δουλεύει. Παιδιά, τον ανεμιστήρα να τον ανοίξετε.
1: Το ανοίγεις πρώτα. Αυτό δεν το λέει όμως.
0: Να τον ανοίξετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Και αυτό το weekend
8: on the number one, the hits hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: επειδή πάρα πολλοί σαν και εμάς κάνουν διακοπές στην πόλη τους,
1: ναι,
0: και κάνουν πάρα πολύ καλά
1: και μια χαρά,
0: εμείς έχουμε να πούμε κάτι πολύ χρήσιμα πραγματάκια για να περνάτε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, ένα από αυτά που ξεκινάμε είναι να γίνετε τουρίστες στην πόλη σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι όντως.
0: Ξέρεις πόσοι, οι περισσότεροι από εμάς, δεν ξέρουν την πόλη μας.
1: Δεν την ξέρουμε. Γιατί γυρίζουμε και όλη την πόλη.
0: Έτσι.
1: Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι,
0: λοιπόν,
1: είμαστε.
0: Θέλει καλό ψάξιμο και προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Να βρείτε έτσι διάφορες δραστηριότητες, ενδιαφέροντες προορισμούς.
1: Κάνα μουσείο.
0: Πράγματα μέσα στην πόλη σας που δεν τα ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Ανακαλύψτε έτσι, τέλος πάντων, καλύτερα τον τόπο που μένετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακόμα και όλους τους καλοκαιρινούς κινηματογράφους μπορεί να μην τους έχεις πάει σε την πόλη σου.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί πολλοί το έχουν κάνει,
1: ναι,
0: και πραγματικά τους βγήκε, ότι θα μείνετε πραγματικά έκπληκτοι από αυτά τα οποία δεν ξέρατε.
1: Έτσι, αρκεί να μην καθίσετε στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Βγείτε λίγο έξω να γνωρίσετε την πόλη.
0: Πολύ

0: Να ξέρεις πάντως ότι ακόμα και στην πόλη που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: πολλές φορές χρειάζεται και έναν οδηγό να σου κάνει ένα tour.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά έτσι, τώρα να σου πω κάτι.
0: Τα τουριστικά επαγγέλματα, ναι, είναι πολύ απλωμένα.
1: Βέβαια, άλλη μόνο.
0: Μπράβο.
1: Και πρέπει να τα σπουδάσεις.
0: Βέβαια.
1: Και πού θα τα σπουδάσεις, Άννα μου?
0: Θα τα σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν έχουν μόνο απλά το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά σου δίνουν και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Βεβαίως. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε περισσότερα καλώντας το 210-9640-117
0: ή στο 210-5279-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Λοιπόν, και τώρα να κλείσουμε όπως πάντα κλείνουμε με μουσική ενότητα,
0: ναι,
1: που αυτή την εβδομάδα έχουμε τα τραγούδια μέσα από το Airplay του ραδιοφώνου βάσης στοιχείων που παίζονται πάρα πολύ
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πουθενά αλλού.
0: Έχουμε τέτοιο σουξέ εμείς.
1: Είναι το Ζανάντο της Ζέινα. Η Ζέινα Αρίντι είναι γεννημένη στο Μπρούκλιν. Γνωστή ως Ζέινα είναι Καναδή pop τραγουδίστρια από το Μόντρεαλ του Κεμπέκ,
0: ναι,
1: η οποία κυκλοφόρησε

0: το πρώτο της άλμπουμ, το Instant Confessions, το 2024. Είναι λιβανέζικης και αιγυπτιακής καταγωγής και παίζει πολλά πράγματα με επιρροές από pop, ρυθμική, blues, αραβική μουσική, τραγουδάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.
1: Οι ρίζες της θα είναι τρομερές, γι' αυτό την αγαπούν και στην Τουρκία.
0: Έτσι. Αυτό το τραγούδι της, το Ζανάντο,
1: ναι,
0: είναι στο Airplay στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως είπες.
1: Και μπράβο μας.
0: Μπράβο μας.
1: Να και κάτι μας ενώνει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί όχι.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερο κομμάτι.
0: Βεβαίως. Και παίζεται πάρα πολύ σε πληροφορία.
1: Άμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε φίλες και φίλους που μας ακούσανε.
1: Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Βασιλεία Πέτρου που ήταν μαζί μας.
0: Από την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο, παιδιά, και το 2 στην τιμή του 1, φίλια πολλά.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού, με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
2: Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. From Ibiza to LA.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαύστε.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσα.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό φέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Μερικές έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Hey Mike, let's do something.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα, φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσα.

0: δεύτερη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία.
3: Του.
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español?
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές

0: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 5

Ξυπνάω τη πόλη. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Και αυτό το weekend on the number one, the hits hot 40. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: ACS, τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

μαγειρί. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. σε Bet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

We'll always be the way we were από το πρόσφατο άλμπουμ του Jack Savoretti που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και μαζί θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Φοβερό ταλέντο και φωνάρα είσαι ένα Σπάιρο. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Material Lover. Μας βρίσκεται και στο Instagram, Starblack, κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

soul λέγεται αυτό το, έτσι ας το πούμε, είδος. Είναι καινούρια soul, η soul της εποχής που είναι όμως βασισμένη στην παλιά αθάνατη soul. Βρούκου Κόμπ, Tears Don't Lie. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, αν προτιμάτε να γράφετε με το χέρι αντί να πληκτρολογείτε στο κινητό, είναι πάρα πολύ καλό για σας. Γιατί ενεργοποιούνται νευρώνες, οι οποίοι σχετίζονται με την κίνηση, τη γραφή, την μνήμη, τη μάθηση και την όραση. Όταν γράφετε με το χέρι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, συγκεντρώνεστε καλύτερα, ο εγκέφαλός σας μπορεί να επεξεργαστεί πιο καλά την πληροφορία. Υπάρχει δηλαδή καλύτερη κωδικοποίηση, ενώ άμα πληκτρολογείτε με το κινητό γίνονται όλα μηχανικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να μας το πούνε, ξυπακούεται αυτό. Όταν γράφετε με το χέρι, απομνημονεύετε καλύτερα την πληροφορία. Ένα τραγούδι που σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση θα μας πάει πίσω στο 2018 από την Victory Boyd.

πολύ funky αυτό το συγκρότημα, μας θύμισε και Daft Punk, δεν είναι όμως. Λέγονται Midnight Generation και σχηματίστηκαν στην πόλη Τσιουάουα. Υπάρχει και τέτοια πόλη, δεν το ξέρα. Μόνο για τα σκυλάκια τα Τσιουάουα ήξερα. Αυτή η πόλη βρίσκεται στο Μεξικό. Έτσι, by the way, να σας πούμε ότι το Μεξικό είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο που προσφέρει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Η Melanie C, το sporty κορίτσι των Spice Girls, κυκλοφόρησε νέο προσωπικό άλμπουμ την Πρωτομαγιά, πολύ ανεβαστικό. Όλο το άλμπουμ αξίζει και σε προκαλεί να κάνεις γυμναστική ή έστω να χορέψεις.

ακριβώς εκεί μας πήγε και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1978, το γυναικείο συγκρότημα A Taste of Honey, σε ένα άκρος χορευτικό τραγούδι που ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. A Taste of Honey από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Boogie, oogie, oogie. Χορέψτε γιατί χανόμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μείνετε εδώ.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσοη σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελεί σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Glamorous Life από τη Lady Gaga, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε νοερά στα Μάταλα του 1969, όπου διαδραματίζονται διάφορες εκπλήξεις. Μια ιστορία που γράφτηκε εκείνα τα χρόνια, σε δύο διαφορετικές κοινωνίες και σε ένα κοινό τόπο που είχε μια κοινή ιστορία. Η Παραλία, μια τηλεοπτική σειρά πάρα πολύ αγαπημένη από το 2023 μέχρι το 2025. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτής της τόσο αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς. Συνεργασία Αλεξίδη Κουασιμόντο και Man Called Shadow. Blazing, σε ένα remake όμως που επιμελήθηκε τώρα πρόσφατα ο ίδιος ο Αλεξίδη.

η Seven of Hearts από το ντεμπούτο του άλμπουμ Based on a True Story παρουσίασαν τη βαθιά συναισθηματική μπαλάντα Only You. Στο βίντεο κλιπ να σας πούμε ότι συνεργάζονται με τον Εμμανουέλ Κάστρο από το Μεξικό. Να και πάλι το Μεξικό. Πάμε σε άλλες μουσικές πιο ανεβαστικές. Noisy μαζί με τον Mohamed Ramadan Mahmoud Hijazi από την Αίγυπτο, πολύ πετυχημένος Αιγύπτιος τραγουδιστής, χορευτής και παραγωγός.

Δε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό κομμάτι, μας πήγε πίσω στο 2015. Chemical Brothers, Go. Και ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μην αφήνετε το κλειδί πάνω στην πόρτα όταν πέφτετε για ύπνο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος ειδικός, εξυπακούεται. Αν τύχει κάτι, δεν μπορεί κανείς, μάλλον μπορεί, αλλά πάρα πολύ δύσκολα να μπει μέσα στο σπίτι. Άσε που διευκολύνονται οι κλέφτες να μπουν μέσα, γιατί το κλειδί πάνω στην πόρτα ευθυγραμμίζει το μηχανισμό της κλειδαριάς, και έτσι και με ένα κλειδί πασπαρτού μπορεί κάποιος κλέφτης να μπει πάρα πολύ εύκολα σπίτι σας. Την επόμενη φορά θα αφήσετε το κλειδί πίσω από την πόρτα. Όχι. Πίσω στο 1983. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, σε πολλούς θυμίζει και την εφηβεία τους. Οι Βρετανοί, Freeze, I.O.U.

Αυτό το εφέ ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80 εκεί στα mid-80s. Ήταν τα πρώτα σύνθη που έπαιρνες κάποιο δείγμα από τη φωνή σου πάρα πολύ μικρό και το μετέτρεπε σε τραγούδι. Αυτά τα κόλπα κάναμε κι εμείς, ομολογώ να πω, τη δεκαετία του 80. Τώρα βέβαια με τους υπολογιστές είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις και πολύ περισσότερο με την AI. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 1983, θα πάμε 10 χρόνια πιο μπροστά, 1993 ή κάπου εκεί γύρω. Τους Incognito τους είχαμε δει και live στον Gazarte, πρέπει να ήταν Φλεβάρης του 13, αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο. Crazy for you. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού, με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι ωραίο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Cardigans και Sick and Tired. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και καλή ακρόαση. Συνεργασία Ζάρα Λάρσον με Σακύρα. Euro Summer, το απόλυτα καλοκαιρινό

Bring Your Love, ξέρετε σας αγαπάμε, έτσι. Εκρηκτική συνεργασία Madonna με Sabrina Carpenter από το φετινό Coachella. Και πάμε πίσω στο χρόνο. 1984, από τις πρώτες συνεργασίες της Madonna, background vocals έκανε εδώ μαζί με δύο μεγάλες soul τραγουδίστριες, την Audrey Wheeler και την Cindy Mizell. Το τραγούδι είναι σύνθεση της Madonna και παραγωγή του John Jellyby Benitez, Sad Talk.

Περί και Woman in Love, αλλά προσοχή που να ερωτευόμαστε εμείς τα κοριτσάκια. Αλλά αν δεν μας κάνετε τα χατήρια, γινόμαστε πολύ κακές. Να το ξέρετε εσείς αγόρια εκεί έξω αυτό. Και η Pop Live έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων κατευθείαν από το Λονδίνο με 12 τραγουδιστές που θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες και pop επιτυχίες του σήμερα από συγκροτήματα όπως BTS, Blackpink, ATEEZ, Stray Kids και Twice. Όλα αυτά και άλλα πολλά την 3η 8 Σεπτέμβρη, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Ευκαιρία να έρθετε Αθήνα στην Τεχνόπολη, εσείς που είστε λάτρεις του είδους.

Πήρατε μία γεύση από την K-pop του σήμερα και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, μία βουτιά στο παρελθόν, 1964. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές από τον Roy Orbison, Pretty Woman, ακουγόταν και στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας όπου πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts και ο Richard Gere. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλία ζωή σου.
8: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Έχει βγάλει διάφορα τραγούδια ο Άλεξ Γουόρεν μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε κυριολεκτικά κολλήσει σε αυτό. Άλεξ Γουόρεν και Fever Dreams, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας ακούτε και ιντερνετικά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με τραγούδια καινούρια αλλά και παλιά. Αυτό που θα παίξει τώρα είναι το πιο πρόσφατο από τους Maroon 5. Και ναι, μπορεί άλλα πράγματα και όχι καλά να είναι θυστικά, αλλά η μουσική είναι το πιο υγιές και το πιο εθιστικό ever. Μετά από τους Maroon 5 θα κάνουμε ένα flashback στα τέλη της δεκαετίας του 80 με ένα αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από αυτό.

Ήταν η εποχή που αγοράζαμε 7 ίντσα βινίλια, τα λεγόμενα 45, η Αυστραλή Midnight Oil ήταν αυτή με το Better Burning. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και επιστροφή στο σήμερα με τον Κιλιμάντζαρο που πήρε το όνομά του από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, που έχει ύψος 5.895 μέτρα, αν τα λέμε και αυτά. Και βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της Τανζανίας, κοντά στο νησιμερινό. Εντάξει, στο Κιλιμάντζαρο δεν μπορείς να πας ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα, αλλά μπορείς να ανεβάσεις τη διάθεσή σου με τραγούδια σαν και αυτό. I don't want to go.

είπαν Clooney. Clooney, καμιά σχέση με τον George Clooney, μήπως? Free your mind. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να κάνεις ακριβώς αυτό που λέει το κομμάτι, free your mind δηλαδή. Στις μέρες μας, κάτι που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και φροντίζει να συντηρεί την φυσική σας κατάσταση είναι το περπάτημα. Μεγάλα ωφέλη προσφέρει το περπάτημα για την ψυχή αλλά και το σώμα και γενικά την ευεξία σας. Μισή ώρα την ημέρα περπάτημα σε ήρεμο δρόμο ή ακόμα καλύτερα αν είστε τυχεροί δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται να ζορίσετε τον εαυτό σας. Βελτιώνεστε ψυχικά και σωματικά και φτιάχνει και τη διάθεση το περπάτημα, που το πάτε αυτό μόνο να μην υπάρχουν αυτοκίνητα γύρω γύρω, να βρείτε έτσι κάποιο δασάκι ή κάποιο ήρεμο μέρος μακριά από αυτοκίνητα που μπορεί να σας τρομάξουν κιόλας και είναι και επικίνδυνο, και να κάνετε τον περίπατό σας. Δικό μας παιδί ο Μοζέκ από την Κρήτη, σε ένα κομμάτι που βασίστηκε στην αγαπημένη μας δίσκο. Έξω και ο τίτλος Disco Dancer. Αυτός θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα ήταν μαζί σας. Θα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια, ραδιοφωνικό ραντεβού την ερχόμενη.

0: Gorbachev, tear down this wall.
1: The Exxon Valdez continues leaking oil into Prince William's Sound.
2: Welcome to the number one retro night in town.
3: What are you people, on dope?
4: Radio, it's like magic.
5: But invisible. Radio.
6: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
7: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα

0: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει. Radio City, μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City, σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
0: Radio City, back to music, oldies and goodies. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα

πια στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
2: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία. How many times have you seen the papers apportion the blame?
0: Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Μια εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με τον Louis Prima και την πιο εκρηκτική εκτέλεση του Just a Gigolo, medley με το End Code Nobody, και συνεχίζουμε με Roy.

0: Saltinas.
1: Αφήσανε πίσω μας τα αλατισμένα φιστίκια του Dizzy Gillespie και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής καταφέροντας τον ίσιο ενός κέδρου. The Shade of a Cedar Tree από τον Christian McBride. Αμέσως μετά τις διευθύνσεις η εκπομπή Jazz Live και πάλι κοντά σας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελή σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Live, δεύτερο μέρος της εκπομπής που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με Nathan Francis και συνεχίσουμε με τον γερόλικο drummer Joey Chambers. This is new. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Joshua Redman και είναι ο Kevin Hayes στο Nigeria. Είναι η εκπομπή Jazz Life, στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει

0: επιχείρηση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φέρος Άντερες, φίλε και φίλοι, σας καλωσόρισε στο τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Life με το κομμάτι Θέμπη από το μόνιμο άλμπουμ του 1971. Συνεχίζουμε όμως σε κορυφαίο επίπεδο, Duke Ellington και John Coltrane από το ομώνυμο άλμπουμ της συνεργασίας του 1963, ακούμε Angelica.

Ήταν βέβαια ο Art Blakey σε μια καταμάχητη πρόσκληση, invitation, μαζί βέβαια με τους Jazz Messengers, και θα κλείσουμε το τρίτο μέρος εκπομπής Jazz Live με το Wes Montgomery και το Missile Blues. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life και όπως και χθες ακούσαμε και σήμερα ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Έκπληξη, από μια συνεργασία Έκπληξη ανάμεσα στο Μίλτον Ασημέντο και την Εσπεράντα Σπόλντινγκ. Το κομμάτι που ακούσαμε σήμερα λέγεται Οτούμπρο, αλλά επίσης ένα σπουδαίο άλμπουμ είναι και το επόμενο της Μεσέλ Εντεό Τζέλο. Το κομμάτι λέγεται No More Water, το άλμπουμ λέγεται, συγγνώμη, No More Water, The Gospel of James Baldwin, το κομμάτι Trouble. Μια σπουδαία δημιουργός της μαύρης μουσικής. Jazz Life, εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz.

Trouble, το τραγούδι Μεσέλ Εντεγκεοτσέλο, δημιουργός, η σπουδαία αυτή δημιουργός της μαύρης μουσικής. No More Trouble, The Gospel of James Baldwin, και αυτό είναι από τα πολύ

Θα συνεχίσουμε τον Calvin Keys, τον κιθαρίστα Calvin Keys, από ένα άλμπουμ του 1971. Θα ακούσουμε Sonic.

με τον Ερμέτο Πασκουάλ που διαδέχτηκε τον Χόρχε Μπεν θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Live. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Μην ξεχνάτε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.